Το τόκι μου μέσα. Είναι ο Γουαλπεμπάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αουγιάκ. Είναι κλιμίστη. Άσο πιτλάγια. Το τόκι μου μέσα. Είναι τσόκ. Νινόκ πλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Ιλαμίκ. Nitlapopoya. In Yowal Nepant. Intimis. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Tosti. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.